0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice
1: FM. 21 χρόνια κινηματογράφου. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, δημιουργία από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 με 25 Σεπτεμβρίου. 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. CyprusFilmFestival.org.
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: It's only.

0: Η ώρα είναι 7. Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
1: Έλα Κωστά.
2: Πάμπος.
1: Oh, συγγνώμη.
2: Δεν βαριέσαι. Μια κερκίδα είμαστε όλοι εδώ. Έχει αγωνά. The Nugget Pub.
3: Η Λεμεσός γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ η Γλάστονος γίνεται ένας χώρος για όλους. Άφησε

0: Δήμος Λεμεσού, Φίλοι της Γης, Organization for Positive Urbanism, The Way Space Begins. Ειδικές ευχαριστίες στην ΑΕΚ και την ΕΜΕΛ. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3.
1: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: What does it mean to cook for the ones you love? New menu at the Garden Restaurant. In the new menu, Chef Fatty's culinary footsteps around the world bring together new, bold approaches, memorable inspirations, and revised traditional recipes. Discover the all-new menu with exceptionally good recipes made with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Hey, Σράουι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
6: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Του λίτρες αδρεναλίνης,
6: Mat Racer,
5: Καμικάζι Slide,
6: Wet Bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
6: Food and Drinks στα Special Kiosk, Bar και Restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast?

0: Τα μαθήματα διδάσκει ο Άγγελος Ιακωβίδης, ακαδημαϊκός και ραδιοφωνικός παραγωγός του Click FM με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's

0: ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού διοργανώνει μια ξεχωριστή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 1100. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.
1: Δεν χρειάζεται να ξυπνήσετε με τις κότες για να φάτε ένα καλό πρωινό. The Naxxed Pub Breakfast μέχρι τις 12.
2: Η Λίνα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι συνέχεια σε κίνηση και μες στην κίνηση. Όπως ίσως και εσύ. Πολύ θα ήθελε κάθε της διαδρομή να γίνει λίγο πιο ευχάριστη και αντί για κόρνες να ακούει κομφετή. Γι' αυτό τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβρη μπαίνει στο Cita Rewards για να κερδίσει μία από τις 4 δωρεοεπιταγές αξίας 2.000 ευρώ για καύσιμα από την Πετρολίνα. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα στάρ σου και κινήσου με αέρα στάρ. Οι δωρεοεπιταγές αφορούν όλα τα πρατήρια Πετρολίνα για καύσιμα και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων. Cita, ένα με σένα.
3: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
4: Γιορτή του Κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του Κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακοί χοροί, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
5: Yours FM 104.3 and 98.2. It's only.

0: πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού διοργανώνει μια ξεχωριστή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, η Γλάστονος γίνεται ένας χώρος για όλους με δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Ο Choice FM θα είναι εκεί με live link 11:30 με 1:30 το μεσημέρι, με τον Γιώργο Ρούσο και την Ατάσα Τούρζα να σας μεταφέρουν ζωντανά την ατμόσφαιρα της εκδήλωσης.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σέντρα Αφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
3: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μια ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Για τον Σεφ Φάντι, το φαγητό είναι ένα ταξίδι στο χρόνο, παρελθόν και μέλλον, σε κάθε μπουκιά. Το εστιατόριο The Garden είναι μια χρονομηχανή όπου το εξαιρετικά καλομαγειρεμένο φαγητό κρατά αναλύο το μυστικό, την αγάπη να μαγειρεύεις με αγάπη για αυτούς που αγαπάς. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
2: Bionix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Bayer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at bionix.art. See you on Planet 9.
1: Limassol is celebrating European Mobility Week. On Sunday, September 20th, from 10 a.m. to 8 p.m., Gladstone Street becomes a space for everyone. Leave the car behind and come walk, cycle, play, create and enjoy the neighborhood in a whole new way. A special car-free day with activities for all ages,

0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.
1: Astro. No.

Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits only.

0: Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
2: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού διοργανώνει μια ξεχωριστή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8.

0: ατμόσφαιρα της εκδήλωσης.
1: Κάνε την εγγραφή σου τώρα σε ένα από τα προγράμματα Bachelor of Arts στο Business Administration του CTL Euro College και άρπαξε την ευκαιρία να αποκτήσεις μοναδικά προσόντα επιλέγοντας μία από τις τρεις κατευθύνσεις, είτε στο Accounting, είτε στο Management ή το Marketing, και εκτόξευσε την επαγγελματική σου καριέρα στα ύψη. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Euro College. Le Messos. Be one of the best.
2: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: 15 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

0: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
1: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο Beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
2: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
3: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
4: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
5: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
6: Lunch break. Ακακίκο break. Asian γεύσεις που κάνουν τη μέρα καλύτερη. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
7: Choice FM 104.3 and 98.2. Hit, hit, hits only.

0: Αχ, να είχαμε τώρα λίγη πίτσα, ε! Με προσούτο, μοτσαρέλα και βαλσάμικο. Όχι, όχι, μακαρονάδα καλύτερα. Εκείνη την μπολονέζ της πεπερώνει πίτσα.
1: Ρε Άννα, μες στο μυαλό μου είσαι. Βάζω και μια σαλάτα και τις παραγγέλνω.
0: Πεπερώνει πίτσα.
1: Παραδοσιακές ιταλικές πίτσες ψημένες σε ξυλόφουρνο.
0: Πεντανόστιμα ζυμαρικά και κρεατικά.
1: Πολύχρωμες σαλάτες και vegan επιλογές.
0: Για take away ή delivery στο χώρο σου.
1: Πεπερώνει πίτσα στη Νίκου Πατήχη.
0: Παραγγελίες στο 2535-0735
1: ή μέσω Bolt, Foodie και Volt.
2: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Computer Systems and Networking του CTL Eurocollege και ξεχώρισε μέσα στον έντονο ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας με τα εξειδικευμένα προσόντα που θα πάρεις από το αξιολογημένο αυτό πρόγραμμα. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Λεμεσός. Be one of the best.
3: Κινητικότητα για όλους. Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και

0: Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: choice.
1: Λοιπόν, να πούμε την πρώτη από τις πολλές και όμορφες καλημέρες που έχουμε να μοιραστούμε μαζί σας σήμερα. Πηγαίνουμε στους δρόμους, γιατί πρέπει να συνειδητοποιήσω ότι η Γλάστονος είναι δική μας. Για τους πεζούς εννοώ, και μπορώ να την διασχίζω περπατώντας, τρέχοντας, ποδηλατώντας ή ό,τι άλλο θέλω να κάνω εγώ. Την έχουν παραδώσει στους πεζούς σήμερα. Παιδιά, καλημέρα. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα. Να πούμε ότι βρισκόμαστε πού αλλού, στην πανέμορφη Λεμεσό, η καλύτερη και η ιδανικότερη Κυριακή που μπορούμε να έχουμε.
1: Βεβαίως. Τιμούμε την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο σήμερα και η Λεμεσός το κάνει πάρα πολύ καλά. Είναι μια υπέροχη μέρα. Πρώτα απ' όλα ξεκινάμε από αυτό. Είναι μια μέρα που από μόνη της μας φωνάζει να αφήσουμε το αυτοκίνητο στην άκρη και να κινηθούμε με τα πόδια, να κινηθούμε με το ποδήλατό μας, να κινηθούμε με το πατίνι μας.
2: Ακούγομαι.
1: Ακούγεσαι.
2: Ακούγομαι, σίγουρα, έτσι. Να πούμε ότι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού διοργανώνει αυτό το υπέροχο εγχείρημα εδώ πέρα που έχουμε μπροστά μας, με τη στήριξη φυσικά του Υφυπουργείου Τουρισμού, όπως είπε και ο Γιώργος, την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Car Free Day.
1: Ναι, Car Free Day. Φροντίστε να την τιμήσετε. Μέχρι τις 7:30-8 εδώ θα είμαστε, και όχι μόνο εμείς βεβαίως, όλοι οι Γλάστονος από εδώ που βρισκόμαστε εμείς, από την Αττικής μέχρι τον Πεντάδρο. Έχει κλείσει, να το ξέρετε και αν θέλετε να κινηθείτε για άλλους λόγους δηλαδή. Έχει κλείσει και έχει παραδοθεί στους πεζούς, στους ποδηλάτες, σε όλο τον κόσμο που θέλει να κάνει την βόλτα του. Και σιγά σιγά στείνονται αρκετά περίτερα που έχουν να κάνουν και για την ενημέρωσή σας σχετικά με την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, αλλά και πολλές άλλες δράσεις, όπως αυτή που κάνουν τα παιδιά μας εδώ.
2: Τι κάνουνε, ζωγραφίζουν ένα ποδήλατο σε ένα υπέροχο έτσι
1: χαρτόνι,
2: ναι, με την κυμωλία, και φυσικά προμηθεύτηκαν και αυτά τα όμορφα από την αστυνομία Κύπρου που δώσανε και στα παιδάκια μας, έτσι.
1: Ναι, εν τω μεταξύ πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί είμαστε ακριβώς δίπλα στο περίπτερο της αστυνομίας.
2: Γιατί να είμαστε προσεκτικοί?
1: Είναι πάντοτε μαζί μας, μοιράζει και αρκετά αναμνηστικά και δωράκια πέρα από τα ενημερωτικά φυλάδια. Χωρίς την σύμπραξη αστυνομίας δεν θα γινόταν τίποτα από όλα αυτά, γιατί δεν είναι μικρό πράγμα να κλείσει όλη τη Γλάστονος. Είναι μεγάλο το εγχείρημα. Λοιπόν, σας περιμένουμε, σας καλούμε. Φυσικά σε όλη τη Λεμεσό πηγαίνει η πρόσκληση, αλλά και από πιο μακριά αν είστε, ελάτε να το ζήσετε αυτό που έχει στηθεί και θα κρατήσει μέχρι το βράδυ εδώ στη Γλάστονος, στην καρδιά της Λεμεσού.
2: Και συνεχίζει να στείνεται. Τώρα ξεκινάμε σιγά σιγά, οπότε σας περιμένουμε. Ελάτε να απολαύσετε τη βόλτα σας με κάτι δροσερό στο χέρι, οικογενειακά, με τα πόδια, με το ποδήλατο, με το πατίνι, με οτιδήποτε θέλετε εσείς έτσι και σας αρέσει να απολαμβάνετε τη βόλτα σας. Εδώ είμαστε στη Λεμεσό.
1: Live link του Choice FM. Μέχρι τη 1:30 θα είμαστε εδώ κοντά σας, να σας καλύψουμε το τι γίνεται, το τι περνάει μπροστά από τα μάτια μας. Είναι η Νατάσα Τουρζά.
2: Είναι ο Γιώργος Ρούς.

0: FM, ολοζώντανα εδώ από την πανέμορφη Λεμεσό. Να πούμε ξανά, Γιώργο μου, λίγο που βρισκόμαστε.
1: Να πούμε ότι είμαστε στη Γλάντστονος και να ενημερώσουμε βεβαίως για όσους δεν το έχουν ακούσει, να το φωνάξουμε ότι η Γλάντστονος έχει κλείσει και έχει παραδοθεί στους πεζούς. Τιμούμε σήμερα την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κινούμαστε με τα ποδαράκια μας τα όμορφα, κινούμαστε με τα ποδήλατά μας, με τα πατίνια μας. Μια εξαιρετική δράση εδώ στην Γλάστονος και σας καλούμε να έρθετε, αν όχι τώρα, μέχρι το απόγευμα, μέχρι το βραδάκι, μέχρι τις 8, να έρθετε να γευτείτε όλο αυτό το οποίο έχει στηθεί από την Αττικής μέχρι τον Πεντάδρομο. Η Γλάστονος είναι κλειστή και γιορτάζουμε την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας. Όλη η Ευρώπη τιμάει αυτή την ημέρα και αυτή την εβδομάδα.
0: Φυσικά δίνουμε προτεραιότητα σε πεζούς, ποδηλάτες και χρήστες άλλων ήπιων μέσων μετακίνησης.
1: Ναι, πιάσαμε και τις κουβέντες μας. Έχουμε ακριβώς δίπλα μας, όπως λέγαμε και προηγουμένως, το περίπτερο της αστυνομίας. Και έπιασα κουβέντα με τα παιδιά, με το Στράτο, με τον Θεόδωρο, την ποδηλατική αστυνομία.
0: Που δεν γνώριζα ότι υπήρχε, εγώ προσωπικά.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η εικόνα. Πέρα από το ότι μου βγάζει λίγο Μαϊάμι. Και
0: έχεις
1: λίγο Φλόριντα.
0: Έχεις ένα δίκιο.
1: Είναι πάρα πολύ όμορφη εικόνα και πώς να το πω, ρε παιδί μου. Νιώθεις, είναι οι άνθρωποι κοντά μας, τους νιώθεις ακόμα πιο κοντά σου.
0: Και στο τέλος της ημέρας δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε ούτε από το Μαϊάμι ούτε από τη Φλόριντα, γιατί η Λεμεσός νομίζω είναι πάνω από
1: βεβαίως,
0: όλα.
1: Βεβαίως.
0: Από όλα.
1: Λοιπόν, άρα δίνει το καλό παράδειγμα η αστυνομία. Μπορείτε να δείτε και αυτό, την ποδηλατική αστυνομία εδώ στο περίπτερο. Ακριβώς δίπλα μας είμαστε στην αρχή εμείς, εδώ στην Αττική, στην αρχή της πεζοδρόμησης που έχει γίνει σήμερα στην Γλάστονος. Και θα είμαστε κοντά σας μέχρι τη 1:30 σε live link του Choice FM για να σας μεταφέρουμε όλα όσα γίνονται εδώ στην Λεμεσό.
0: Και για να το πούμε ότι είναι η αστυνομική της γειτονιάς, η Έλενα και ο Χριστόδουλος.
1: Γεια σου Χριστόδουλε μου, γεια σου Έλενα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την βοήθεια που έχετε προσφέρει εδώ πέρα για να στηθεί όλο αυτό. Δεν είναι λίγο πράγμα.
0: Πείτε μας κι εσείς έτσι δύο λόγια.
2: Είναι με μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε σήμερα εδώ και να δώσουμε τα συγχαρητήρια στο Δήμαρχο για αυτήν την.
1: Μα κάπου πήρε προηγουμένως στο Δήμαρχο το μάτι μας έτσι με το ποδήλατό του, ήταν και εκείνο, σωστά.
2: Συμμετείχε μαζί με τους υπόλοιπους ποδηλάτες στον ποδηλατικό γύρο της Λεμεσού. Πραγματικά είναι. Ονειρευόμαστε μια Λεμεσόν τέτοια. Χωρίς αυτοκίνητα θα ήταν τέλειο.
1: Τουλάχιστον ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Διάβαζα και κάποιες στατιστικές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό του κόσμου, δηλαδή είναι κάτω από το 1% του κόσμου της Κύπρου μιλάμε τώρα, που κινείται με το ποδήλατό του για τις καθημερινές του μετακινήσεις. Είναι πάρα πολύ μικρό αυτό το ποσοστό, πιστεύω. Έχουμε

0: Και όσο παίζουν οι επιτυχίες, εμείς συνεχίζουμε ζωντανά εδώ από την Λεμεσό, από την Γλάδστονος, από τον... Για, πώς ακούγεται, Νατάσα, από τον πεζόδρομο της Γλάδστονος σήμερα.
1: Ακούγεται πάρα πολύ ωραία. Μόνο για σήμερα μπορείτε να απολαύσετε αυτόν τον πεζόδρομο,
0: ναι,
1: όπως
0: ναι, ναι.
1: Είπε και ο Γιώργος.
0: Ζήστε αυτή την εμπειρία. Εμείς θα σας μεταφέρουμε το τι γίνεται. Τι θα γίνει, Νατάσα μου?
1: Να πούμε έτσι και να κάνουμε μια σύντομη αναφορά ότι στο πλαίσιο αυτής της όμορφης διοργάνωσης η ΕΤΑΠ Λεμεσού έχει προγραμματίσει μια σειρά από δράσεις για μικρούς αλλά και για μεγάλους. Και όσον αφορά τους μικρούς, είδες ότι δικοί μας τουλάχιστον και πολλά άλλα παιδάκια έχουν αρχίσει και απολαμβάνουν τις δραστηριότητες.
0: Ναι, κάποια στιγμή, δεν ξέρω τις επόμενες ημέρες, αν δεν ήρθετε σήμερα, δείτε τη Γλάστονο στο οδόστρωμα γεμάτο ζωγραφισμένα ποδήλατα με κυμολία. Είναι τα παιδιά. Τα δικά μας, τα παιδιά όλου του κόσμου που τα έχουν κάνει εδώ, ε.
1: Στόχος φυσικά είναι η ενημέρωση, η ψυχαγωγία και η ενεργός συμμετοχή του κοινού. Να πούμε μέσα σε όλα ότι θα υπάρξει και πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής για όλους.
0: Ωραία.
1: Καθώς και ζώνη βιώσιμης κινητικότητας. Επίσης θα έχουμε και ζωντανή καλλιτεχνική δράση με γκράφιτι, που αυτό το περιμένω πώς και πώς εγώ προσωπικά.
0: Θα είναι από την άλλη μεριά έτσι της Γλάστονος, από ό,τι κατάλαβα εγώ, προς τον πεντάδρομο θα είναι αυτό.
1: Και φυσικά έχουμε και solo performance από τη σχολή Διαμαντίδου School of Music, dance and drama, καθώς και παιχνίδια και δραστηριότητες, όπως είπαμε, για τα παιδιά, που όσο περνάει η ώρα, όλο ένα και θα αυξάνονται αυτές οι δραστηριότητες.
0: Τέλεια. Συνεχίζουμε ζωντανά εδώ από την Γλάστονος, από την Λεμεσό, ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Στις μουσικάρες είναι ο DJ Robin, βεβαίως.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Είναι 12.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
2: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μια ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
3: What does it mean to cook for the ones you love? Astrakhan experts at the Garden Restaurant. Chef Fadi's culinary footsteps at the Caspian region brought to the family Astrakhan experts to serve caviar with care and to cook sturgeon fish with love. For exceptionally good food, the Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome with the world on your plate.
2: Η Λεμεσός γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, η Γλάστονος γίνεται ένας χώρος για όλους. Άφησε το αυτοκίνητο και έλα να περπατήσεις, να κάνεις ποδήλατο.

0: Δήμος Λεμεσού, Φίλοι της Γης, Organization for Positive Urbanism, The Way Space Begins. Ειδικές ευχαριστίες στην ΑΕΚ και την ΕΜΕΛ. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM, μέλος του ομίλου Digital 3.
1: Λατρεύεις σούσι? Το Ακακίκο σε περιμένει. Φρέσκες γεύσεις σε Λευκωσία, Λεμεσό και Πόλη Χρυσοχούς. Ακακίκο. Taste the Asian Fusion.
2: Bionics Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at bionics.art. See you on Planet 9.
3: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. It's

0: μέρα χωρίς αυτοκίνητο και έχω μαζί μου έναν από τους ανθρώπους, μια γυναίκα που εντάξει, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα για αυτήν την ημέρα, η κυρία Χριστίνα Κανελάκη, η οποία είναι αναπληρώτρια διευθύντρια του ETAP Λεμεσού, του Limassol Tourism. Χριστίνα μου, τι κάνεις, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα για μας. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού παίρνει μέρος σε αυτό το Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ Βιώσιμης Κινητικότητας. Φέτος είπαμε να συνεργαστούμε με τους δημόσιους φορείς για να δώσουμε ένα πιο ηχηρό μήνυμα, να κλείσουμε ένα δρόμο κυκλοφορίας και να δώσουμε στον κόσμο τη χαρά να βιώσει πως μπορεί να περάσει όμορφα φορείς αυτοκίνητο, περπατώντας, ποδηλατώντας. Έχουμε μια σειρά δράσεων και με το Δήμο Λεμεσού και με όλους τους συνδιοργανωτές και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί βλέπουμε την ανταπόκριση του κόσμου αρκετά νωρίς.
0: Ξέρεις Χριστίνα μου, επειδή μου αρέσει να αναφέρουμε όλους αυτούς τους φορείς που έχουν συνδράμει για να γίνει αυτό που ζούμε σήμερα, θα ήθελα να τους αναφέρουμε. Δηλαδή είναι και ο Δήμος Λεμεσού, είναι και το Υφυπουργείο Τουρισμού, έτσι που συνδιοργανώνουμε.
1: Είναι ο Δήμος Λεμεσού, εμείς είμαστε, έχουμε τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού. Χωρίς το Υφυπουργείο δεν μπορούμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Είναι οι Φίλοι της Γης, είναι οι Όπους και έχουμε αρκετούς συμμετέχοντες, όπως είναι η Next Bike, η Meta Case. Είναι η αστυνομία με τα ποδήλατα που κάθε χρόνο μας στηρίζουν. Είναι η KMX με τα ποδήλατα που μπορείτε να δείτε όμορφα ποδήλατα να αγοράσετε. Και έχουμε την χαρά να φιλοξενήσουμε και τον ΟΠΑΚ. Είναι άτομα με θέματα κινητικότητας. Για να δώσουν και αυτοί το μήνυμά τους, γιατί πρέπει να το δώσουν σε εμάς. Να καταλάβουμε ότι είναι, η κινητικότητα είναι θέμα όλων. Και πρέπει και εμείς να βοηθάμε ανθρώπους που χρειάζονται περισσότερο χώρο και χρειάζονται μεγαλύτερο σεβασμό από εμάς.
0: Αυτό είναι και το μήνυμα όλης της Ευρώπης για αυτήν την εβδομάδα, για εβδομάδα κινητικότητας. Είναι κινητικότητα για όλους, έτσι.
1: Είναι διγενική κινητικότητα, κινητικότητα για όλους, ανεξαρτήτου φύλου, ανεξαρτήτου θέματων κινητικότητας, οικονομικά, είναι για όλο τον κόσμο.
0: Ωραία. Ήθελα έτσι πριν σας αποδεσμεύσουμε, γιατί έχεις πολλά τρεξίματα, δύο πραγματάκια. Πρώτον, τι είναι αυτές οι ζωγραφιές όλες που βλέπουμε εδώ απέναντί μας και έχουν θέμα, φαντάζομαι, αυτό που ζούμε σήμερα.
1: Είναι διαγωνισμός ζωγραφικής που η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης διοργάνωσε πριν το καλοκαίρι, γιατί το Σεπτέμβριο ανοίγουν τα σχολεία και δεν είχαμε πολύ χρόνο. Είναι ζωγραφιές από το 3ο Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού. Είναι απίστευτο πώς τα παιδιά αντιλαμβάνονται και τι μεγαλύτερη φαντασία έχουν. Έλαβαν μέρος πάρα πολλά παιδιά, 35 παιδιά από το σχολείο. Και σήμερα το απόγευμα στις 6.30 ώρα θα είναι η απονομή των βραβείων.
0: Μάλιστα. Η όλη η δράση θα είναι μέχρι τις 8 περίπου,
1: είναι
0: εδώ να ξέρει ο κόσμος.
1: 7.30. Ναι.
0: 7.30.
1: Ναι.
0: Και πες μας και χωροταξικά, είμαστε από την Αττικής μέχρι τον
1: Πεντάδρομο.
0: Μέχρι τον Πεντάδρομο.
1: Ναι,
0: η Γλάφθονος είναι κλειστά.
1: Είναι κλειστά.
0: Έχει δοθεί στους πεζούς.
1: Ναι. Μέχρι τις 7.30.
0: Μέχρι τις 7.30. Λοιπόν, και το δεύτερο και τελευταίο, έτσι για να σε αποδεσμεύσουμε, είναι πώς εσύ ακριβώς, επειδή φαντάζομαι είσαι και εσύ άνθρωπος των πράξεων, γιατί ωραία είναι τα λόγια να τα λέμε και να ακούγονται τα λόγια, αλλά πρέπει να υλοποιούνται και κάποια πράγματα, να δίνονται και κάποια παραδείγματα όπως το σημερινό. Τι έχεις εισπράξει τις προηγούμενες ημέρες και σήμερα, αυτές τις πρώτες ώρες της δράσης, από τον κόσμο, τον απλό κόσμο που έρχεται?
1: Αυτό που θέλω να πω είναι ότι από εκεί που πρέπει να ξεκινήσουμε για να αλλάξει η νοοτροπία μας είναι από τα παιδιά μας. Γι' αυτό και εμείς σαν Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης προσπαθούμε μέσω σεμιναρίων και διαφόρων εκδηλώσεων σε σχολεία να αλλάξουμε λίγο αυτή την νοοτροπία. Βλέπω πάρα πολλά παιδάκια και χαίρονται και ζωγραφίζουν. Έχουμε πολλούς τρόπους να μεταδώσουμε στα παιδιά τη χρήση άλλων μέσων βιώσιμης κινητικότητας. Το αυτοκίνητο δεν είναι, ακόμα και το ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν είναι. Λοιπόν, και βλέπω ότι έχουμε μεγάλη ανταπόκριση, ειδικά από τα παιδιά. Χαίρονται Και είναι φοβερό πραγματικά.
0: Ναι, και μην παρεξηγήσετε που λέμε έχουμε πεζοδρομήσει την τη Γλάστονος. Μπορούν τα παιδιά να έρθουν και με το πατίνι τους και με το ποδήλατό τους.
1: Με το σκούτερ τους, με το σκούτερ πατίνι, τους. Ναι, είναι το ίδιο, με το ποδήλατο, περπατώντας, όπως θέλουν.
0: Είναι μοναδική ευκαιρία να διασχίσετε τη Γλάστονος με αυτόν τον τρόπο.
1: Και κάτι άλλο, σήμερα μία από τις δράσεις που έχει η ΕΤΑΠΛΕ Μεσού, θα ζωγραφίσουμε έναν τοίχο, ένα mural θα κάνουμε με θέματα ποδήλατα. Είναι ένα γκράφιτι για να δώσουμε και άλλο ένα μήνυμα σε όποιους το βλέπουν.
2: Όλη αυτή η πρωτοβουλία εμένα ξέρεις τι μου θυμίζει. Τις εποχές που ζήσαμε εμείς αν μη τι άλλο πριν κάποια χρόνια που σαν παιδιά παίξαμε και ανέμελα στο δρόμο χωρίς να έχουμε την έννοια του να περνάνε πολλά αυτοκίνητα. Τώρα τα παιδιά μας δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Οπότε εντάξει και... Τέτοιες πρωτοβουλίες, έστω και για μία ολόκληρη μέρα να απολαύσεις ένα κεντρικό δρόμο άδειο με το ποδήλατό σου, με το πατίνι σου για τη βόλτα σου, νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Να πω κάτι και να κλείσω για να μην σας καθυστερώ κιόλας από το χρόνο σας. Είναι πραγματικά ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί γιατί ζήσαμε αυτή την ελευθερία που πλέον τα παιδιά δεν την έχουν. Και εμείς σαν ΕΤΑΠΛΕ Μεσού προσπαθούμε να δώσουμε στα παιδιά την ευκαιρία έστω για λίγο να βιώσουν αυτό που ζούσαμε εμείς καθημερινά παλαιότερα.
2: Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
0: Ήταν η κυρία Χριστίνα Κανελάκη, αναπληρώτρια διευθύντρια της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού. Σας περιμένουμε εδώ στη Γλάστονος. Ελπίζουμε να σας έπεισε η κυρία Κανελάκη για όλο αυτό που γίνεται σήμερα. Αξίζει τον κόπο. Είναι πάρα πολύ όμορφη ημέρα. Πάρτε τα ποδήλατά σας, τα σκούτερ, τα πατίνια σας, τα ποδαράκια σας, τα όμορφα και ελάτε εδώ στη Γλάστονος. Choice FM. Choice FM. It's only. It's only. This is

0: μέρα χωρίς αυτοκίνητο και εμείς είμαστε εδώ στην Γλάστονος, η οποία έχει πεζοδρομική, έχει κλείσει για τα αυτοκίνητα μέχρι τις 7.30. Είναι διαθέσιμη μόνο για τους πεζούς, μόνο για τους ποδηλάτες, μόνο για όσους μετακινούνται με τα πατίνια τους. Είναι η Νατάσα Τούρζα.
1: Είναι ο Γιώργος Ρούσος και είναι όλος αυτός ο κόσμος που όσο περνάνε οι ώρες και τα λεπτά αρχίζει και αυξάνεται, απολαμβάνει τη βόλτα του παρά τη ζέστη και τον ήλιο, γιατί έχει και ζέστη και ήλιο, αλλά δεν πτωούμαστε καθόλου, γυαλάκια,
0: μα
1: νεράκι.
0: Το θέλαμε αυτό για να περπατήσουμε. Έχει μια πάρα πολύ όμορφη ημέρα. Δεν είναι η ζέστη, η
1: απολαμβάνει αυτό λέω. Είναι φοβερά.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ όμορφα και σας προτρέπουμε να έρθετε εδώ στη Γλάστονο, στην καρδιά της Λεμεσού και να τιμήσετε αυτήν την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Κάναμε προηγουμένως, Νατάσα, και τη βόλτα μας από το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής.
1: Αυτό, εκεί ήθελα να σταθώ, ναι. Το οποίο έχει ξεκινήσει και ετοιμάζεται,
0: ναι, ναι.
1: Και περιμένει και μικρούς και μεγάλους, κυρίως μικρούς όμως.
0: Μία από τις πάρα πολλές δράσεις που γίνονται και θα συμβούν εδώ στην Γλάστονος μέχρι αργά το απόγευμα. Περιμένουμε να δούμε και το live mural που μας έλεγε προηγουμένως η Χριστίνα.
1: Είναι αυτό το συγκεκριμένο που το περιμένω εγώ προσωπικά πώς και πώς.
0: Ναι, αλλά μεταξύ άλλων έχει και πάρα πολλά περίπτερα και περπατώντας μπορεί να βρείτε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να αγοράσετε.
1: Πάρα πολλά, εγώ θα την πάω και εκεί τη βόλτα,
0: ναι,
1: μου.
0: Επομένως να στείλουμε και τα φιλιά μας, την καλημέρα μας σε όλους τους ανθρώπους που είναι στα περίπτερά τους, έχουν τα προϊόντα τους και σας καλούν να έρθετε να χαζέψετε και αν βρείτε κάτι που σας ενδιαφέρει να τα αγοράσετε κιόλας.
1: Έτσι, σε πολύ πολύ καλές τιμές το λέω, γιατί ήδη έδωσα τον πρώτο μου το γύρο και θα συνεχίσω. Δεν χορταίνεις να περπατάς, δεν χορταίνεις να απολαμβάνεις τη βόλτα σου, είτε με ποδήλατο, είτε με το πατίνι, είτε με τα πόδια, όπως είπε και ο Γιώργος, γιατί αυτός είναι και ο σκοπός της σημερινής αυτής ημέρας.

0: What's coming up next? Choice
1: FM. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
2: The Onisus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onisus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. The Onisus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.

0: σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λαλαλαλαλαλα.
2: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό. Στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
3: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
4: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only.

0: από τη Λεμεσό, από τη Γλάστονος, σήμερα σε αυτό το live link του Choice FM 98.2 και 104.3. Είναι η Νατάσα Τούρζα.
1: Είναι ο Γιώργος Ρούσος και όσο περνάνε οι ώρες γίνεται όλο και καλύτερο, ναι, αυτό που συμβαίνει εδώ.
0: Και μαθαίνουμε πολλά πράγματα τα οποία γίνονται και τρέχουν, πολλές δράσεις που περιμένουν τους μικρούς και τους μεγάλους φίλους. Μιλούσα προηγουμένως με τη Μελίνα Θεοδόρου εδώ στον οργανισμό Reset, mm-hmm. γιατί μου τράβηξε το βλέμμα, την περιέργεια, έτσι, ένας χάρτης ο οποίος έχει πάνω του διάφορες χρωματιστές
1: εγώ δεν το είδα αυτό, πάνω stickers, το δω τώρα.
0: Και από ό,τι μου έλεγε η Μελίνα και μου εξηγούσε, είναι ένα πρόγραμμα ερευνητικό το οποίο τρέχει από αρκετά πανεπιστημιακά ιδρύματα, αυτό mm-hmm. το Mapping Healthy Cities. Και έρχεται ο καθένας από εμάς, τους πολίτες, και ανάλογα με τις εμπειρίες και τα βιώματά του, σημειώνει διάφορες περιοχές στην πόλη της Λεμεσού, όπου αντιμετωπίζει κάποια θέματα, κάποια σημεία τα οποία έχουν παραπάνω θερμοκρασία και δεν έχουν ακάλυπτους χώρους, είναι με κόκκινο.
1: Βλέπουμε και τα αυτοκόλλητα. Ναι, έχουμε το κόκκινο, το πράσινο, το κίτρινο και το γαλάζιο που έχουν κάποιο συμβολισμό.
0: Ναι, δεν υπάρχει, ας πούμε, σε αυτό εδώ το σημείο κάποιο χώρο να μπορεί να προστατευτεί από την mm-hmm. μεγάλη ηλιοφάνεια, ή κάποια σημεία τα οποία δεν έχουν αρκετά καλή προσβασιμότητα για όλους, είναι τα κίτρινα σημεία. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Έρχεται ο καθένας από εσάς και σημειώνει ανάλογα με τα θέματα που αντιμετωπίζει μέσα στην πόλη αυτό που ζει καθημερινά, για να μπορέσουμε να το βελτιώσουμε. Ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Βερολίνου, mm-hmm. το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας και ένα πανεπιστήμιο το οποίο μου είπε η Μελίνα από τη Σουηδία, αλλά δεν θυμάμαι ποιο είναι.
1: Για πες μας, βρε Μελίνα μου.
0: Το
2: Chalmers University.
0: Εντάξει.
1: Το καταλάβαμε, το επεδώσαμε. Μελίνα, πάρα πολύ ωραία.
0: Είμαι καλός μαθητής, νομίζω ό,τι μου είπες τα έχω μεταφέρει. Ρίξτε τη ματιά σας, σκανάρετε έτσι το QR code που υπάρχει για να πάρετε παραπάνω πληροφορίες και βάλτε και μια υπογραφούλα εδώ στο έντυπο της Μελίνας. Και συνεχίζουμε ζωντανά από την Γλάστονος, η οποία έχει παραδοθεί σήμερα στους πεζούς και στους ποδηλάτες και στα παιδιά και τους μεγάλους που κινούνται με τα πατίνια και απολαμβάνουν αυτή την Κυριακή. Είναι μια πολύ όμορφη δράση από το ETAP Λεμεσού, από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, με την ευκαιρία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας και την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο.
1: Car Free Day, και σήμερα ελάτε να απολαύσετε τη βόλτα σας. Your station, Choice FM 104.3 and 98.2. It's only. It's only.

0: λαού λαού. Ας το πάρουμε λιγάκι με το πάσο μας.
1: Πιο χαλαρά, ναι.
0: Ναι, να περπατήσουμε. Να περπατήσουμε στους πεζοδρόμους. Να περπατήσουμε σήμερα στη Γλάστονος που έχει δοθεί στους πεζούς. Και γιατί όχι, να δώσουμε την ευκαιρία και στις δημόσιες συγκοινωνίες, Νατάσα.
1: Α, έχεις μεγάλο δίκιο. Γιατί όχι. Σε αυτό, ναι.
0: Γιατί όχι.
1: Είναι κάτι το οποίο δεν το εκμεταλλευόμαστε όσο θα έπρεπε γενικότερα.
0: Κάπου είχε πάρει το μάτι μου, κάπου είχα διαβάσει ότι αν πάρεις ένα-ένα όλα τα αυτοκίνητα που υπάρχουν στην Ευρώπη και τα βάλεις το ένα δίπλα στο άλλο, πιάνουν ένα χώρο όσο είναι το Βέλγιο. Μιλάμε για τέτοια έκταση. Τα αυτοκίνητα όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Και ίσως θα έπρεπε ένα Βέλγιο, μια ολόκληρη χώρα, να την παραδίδουμε. Αν όχι ολόκληρη, αλλά ένα κομματάκι της σιγά σιγά σε πλατείες, σε πάρκα, σε πεζόδρομους, σε χώρους για τα ποδήλατά μας.
1: Πολύ γίνομαι σημαντικό, λιγάκι, πολύ σημαντικό αυτό που λες.
0: Γίνομαι λιγάκι ρομαντικός, αλλά νομίζω αν δεν το βάλουμε στο μυαλό μας και αν δεν κάνουμε δράσεις όπως είναι η σημερινή,
1: ναι.
0: Θα είμαστε πάντα στο μηδέν.
1: Έτσι, όπως είπαμε, να επαναλάβουμε άλλη μία φορά ότι βρισκόμαστε στη Γλάστονος, στην οδό Γλάστονος, εδώ που έχει μετατραπεί σε ένα χώρο για περπάτημα, για να πάρετε το ποδήλατό σας, το πατίνι σας, να απολαύσετε τη βόλτα σας. Είναι καθαρά μόνο για τους πεζούς και για τα...
0: Ναι. Και για τα ποδήλατα,
1: για τα πατίνια,
0: για αυτές τους εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης. Και είναι και αρκετός ο κόσμος. Το λέμε από νωρίς και όσο περνάει ακόμα παραπάνω, ο οποίος κινείται σε αυτό το κομμάτι της Γλάστονος. Και μπράβο σε όλους τους πολίτες της Λεμεσού. Και όχι μόνο, φαντάζομαι έχει και από τις γύρω περιοχές κόσμο, ο οποίος έχει έρθει εδώ και κάνει τη βόλτα του. Πολλοί με τις οικογένειές τους, άλλοι έτσι με τους φίλους τους, άλλοι μόνοι με το ποδήλατό τους. Ελάτε να το κάνετε αυτό μέχρι τις 7:30. Θα είναι αυτή η δράση εδώ στη Γλάστονος.
1: Πολλές οι δράσεις. Πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής για όλους, το οποίο ετοιμάζεται εδώ μπροστά στα μάτια μας. Έχουμε τη ζώνη βιώσιμης κινητικότητας. Τα γκράφιτι, όπως είπαμε, που περιμένουμε πώς και πώς εγώ να τα παρακολουθήσω. Έχουμε και από τη σχολή Διαμαντίδου solo performers, school of music, dance and drama και παιχνίδια και φυσικά πολλές δραστηριότητες,
0: ναι,
1: για τα παιδιά.
0: Και πολλά πολλά ακόμα τα οποία είδατε και εμείς, τα ανακαλύπτουμε σιγά σιγά και μιλάμε με τους ανθρώπους που είναι πίσω από το κάθε περίπτερο, γιατί είναι σε όλη την έκταση της Γλάστονος, τα περίπτερα δεξιά και αριστερά. Ελάτε να τα δείτε από κοντά.

0: Choice FM.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
3: Έχει αγώνα. The Nugget Pub. Για 25 χρόνια κρατάμε το αθλητικό πνεύμα χορτάτο και πειράτο.
4: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες, τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
6: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: Σπούδασε τώρα στο διετές πρόγραμμα Digital Marketing του CTL Eurocollege και κάνε τη διαφορά με αυτό το εξειδικευμένο αξιολογημένο πρόγραμμα, όπου με την καθοδήγηση έγκριτων ειδικών ακαδημαϊκών στον τομέα του ψηφιακού marketing θα μπει στην πρώτη γραμμή για τη διεκδίκηση των καλύτερων θέσεων εργασίας. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Λεμεσός. Be one of the best.
8: Μετά τη δουλειά, Ακακίκο Time. Κόκτέιλς και Asian γεύσεις που απογειώνουν τη βραδιά. Λευκοσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
9: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.
10: Hits only. Hits only.
9: Choice FM.

0: είσαι φέμολο ζώντανα εδώ από την πανέμορφη Λεμεσό και την οδό Γλάστονος, όπου σήμερα δίνει προτεραιότητα σε πεζούς, σε ποδηλάτες και σε όσους χρησιμοποιούν ήπια μέσα μετακίνησης.
1: Η Λεμεσός κινείται για όλους σήμερα, όπως ακριβώς κάνει και όλη η Ευρώπη. Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας με το σύνθημα «Κινητικότητα για όλους». Και σήμερα τιμούμε την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο και το κάνουμε αυτό εδώ στη Γλάστονος, η οποία έχει κλείσει και έχει δοθεί σε πεζούς και ποδηλάτες. Και είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό που έχει στηθεί και θα γίνεται μέχρι τις 7.30. Λέμε τις ώρες έτσι για να μπορέσετε να περάσετε ίσως λίγο πιο αργά, που θα βολέψει το πρόγραμμά σας.
0: Είναι πάρα πολύ όμορφα. Ο κόσμος περπατάει, απολαμβάνει τη βόλτα του με το ποδήλατό του, με το πατίνι του, μικρή, μεγάλη. Τους βλέπεις έτσι με ένα μεγάλο χαμόγελο και απολαμβάνουν τη βόλτα του. Νομίζω δεν υπάρχει ωραιότερη εικόνα.
1: Ισχύει αυτό που λες, η ευχαρίστηση. Το χρειάζεται ο κόσμος.
0: Βέβαια και το χρειάζεται.
1: Ο καθένας από εμάς, σε μια διοργάνωση, να πούμε, της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού, με τη στήριξη βεβαίως του Υφυπουργείου Τουρισμού και πολλών φορέων ο Δήμος Λεμεσού, για να γίνει όλο αυτό. Δεν είναι μικρό πράγμα. Και από τη στιγμή όμως που το απολαμβάνει ο κόσμος, είναι κάτι το οποίο πρέπει να έχει και συνέχεια, πιστεύω.
0: Και φυσικά αναδεικνύεται, είναι πάρα πολύ σημαντικό η ανάγκη έτσι για μια πόλη που μπορεί να εξυπηρετεί όλους, να τους εξυπηρετεί ανεξαρτήτως ηλικίας και τρόπου μετακίνησης. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ναι, γιατί η μέρα χωρίς αυτοκίνητο δεν είναι κάτι το οποίο κάναμε έτσι μια μέρα, δεν είναι μια μόδα. Είναι για να δείξει ότι κάποια σημεία κάποιων πόλεων είναι λιγάκι εχθρικά. Εχθρικά απέναντι σε άτομα με αναπηρία. Εχθρικά απέναντι σε μητέρες με τα καροτσάκια
0: τους. Πολύ σωστά.
1: Εχθρικά απέναντι σε ηλικιωμένους. Ας το σκεφτούμε αυτό. Μην κοιτάζουμε ο καθένας μόνο τον εαυτό του και και τη βόλεψή του. Η Νατάσα πάντως, για να λέμε και τα παράπλευρα, την τίμησε ιδιαίτερο την κινητικότητα σήμερα. Έκανε κίνηση σε όλη τη Γλάστονος μέχρι τον πεντάδρομο που έχει πεζοδρομηθεί. Πέρασε από όλα τα καταστήματα, ψώνισε κιόλας.
0: Εντάξει, πρέπει να το πεις, να με εκθέσεις και δημόσια. Πλάκα κάνω. Να σου πω κάτι.
1: Έκαναν κίνηση και τα πόδια και η κάρτα της μαζί.
0: Αυτό ακριβώς όπως το είπες. Είπα να εκμεταλλευτώ δεόντως την ημέρα κινητικότητας.
1: Μάλλον παρεμήνευσε το κινητικότητα για όλους.
0: Ο καθένας όπως θέλει κινείται. Εγώ κινήθηκα έτσι.

0: του Live Link. Να θυμίσουμε ότι έχουμε και διαγωνισμό ζωγραφικής εδώ με υπέροχες παιδικές ζωγραφιές, Γιώργο μου, που εγώ δεν χορταίνω να κοιτάω. Ναι. Και γράφουν τα παιδιά και πολύ όμορφα μηνύματα.
1: Για διάβασε μερικά.
0: Σέβομαι το περιβάλλον. Πάρε το ποδήλατο, η πόλη ομορφαίνει. Βάλε το ποδήλατο στη ζωή σου. Βάλε χρώμα στην πόλη σου.
1: Και εγώ βλέπω μια καταπληκτική έτσι ζωγραφιά, γιατί και η ζωγραφιά είναι υπέροχη, αλλά και το μήνυμα από κάτω. Σβήσε τον κινητήρα, ξεκίνα το μέλλον.
0: Α, παιδιά, αυτό είδες, εγώ δεν το είδα.
1: Είναι ζωγραφές παιδιών δημοτικού αυτές, οι οποίες διαγωνίζονται κιόλας και τα βραβεία θα δοθούν το απόγευμα και γύρω στις 5-6 εδώ στο χώρο που βρισκόμαστε, ζωντανά από τη Γλάστονος, από τον πεζόδρομο Γλάστονος σήμερα.
0: Ναι, πεζόδρομος φυσικά, όπου έρχεστε και απολαμβάνετε τη βόλτα σας περπατητή, ναι, που λέμε, ή με το πατίνι σας, με το ποδήλατό σας, και ξέρεις, απολαμβάνετε αυτή την μεγάλη έκταση του δρόμου με όλα αυτά τα όμορφα που έχουν ετοιμάσει για σας.
1: Ξέρεις, Κατινατά, πέρα από αυτό που ζούμε σήμερα και είναι πάρα πολύ όμορφο, η μέρα χωρίς αυτοκίνητο, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, κινητικότητα για όλους, πέρα από αυτό που ζούμε σήμερα και ζει ο κόσμος της Λεμεσού, και όχι μόνο αυτή την Κυριακή μέχρι τις 7.30 το βράδυ, είναι και μια ευκαιρία, πέρα από το να περπατήσεις ή να έρθεις με το ποδήλατό σου εδώ, να κάνεις να σκεφτείς κάποια πράγματα. Δηλαδή να πεις την επόμενη φορά μήπως να πάω με τα πόδια μέχρι το περίπτερο, ή μήπως την άλλη εβδομάδα να μοιραστώ το αυτοκίνητο με τον συνάδελφό μου, να κάνουμε αυτό που λέμε το carpooling, ή μήπως έστω μία φορά την εβδομάδα να βάλεις ένα στόχο να κινηθώ με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Ή ακόμα είναι κοντά και το σχολείο των παιδιών, να πεις ότι σήμερα θα πάμε σχολείο με τα πόδια ή θα επιστρέψουμε από το σχολείο με τα πόδια.
1: Ναι, είναι αυτές οι μικρές αφορμές που χρειάζεται ο καθένας από εμάς για να σκεφτεί κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Λίγο πριν το τέλος της ζωντανής σύνδεσης του Choice, λίγο πριν την ολοκλήρωση του Live Link, γιατί είπαμε μέχρι τις 7.30 η Γλάστονος είναι δική σας σήμερα. Είναι η Νατάσα Τούρζα.
0: Είναι ο Γιώργος Ρούσος.

0: περνάει από το μυαλό να επιστρέψω Λευκοσία με τα πόδια. Τόσο πολύ μ' άρεσε το σημερινό.
1: Για να
0: λοιπόν,
1: σου δω.
0: Θέλω να πούμε κάτι το οποίο εμείς το ζήσαμε και εσύ ιδιαιτέρως. Μια κουβέντα που κάναμε προηγουμένως με τη Μαριάννα για το Garage Community.
1: Φυσικά. Ναι.
0: Το οποίο είναι έτσι μια πολύ ενεργή, πολύ δραστήρια κοινότητα στην Λεμεσό που διοργανώνει ουσιαστικά, δημιουργεί pop-up flea markets όπως αυτό που υπάρχει σήμερα στην Γλάστονος, και απευθύνονται σε αυτό ιδιώτες που θέλουν να γίνουν vendors σε τέτοια events όπως καλή ώρα σήμερα, για να έρθουν και να προσφέρουν στον κόσμο vintage ρούχα, second hand ρούχα, με χειροποίητα αντικείμενα. Έχει πάρα πολλά πράγματα να δείτε σήμερα.
1: Το καλύτερό μου και το τίμησα δεόντως εγώ προσωπικά τουλάχιστον.
0: Ναι, είναι άνθρωποι που τιμούν όπως η Νατάσα το sustainability, και ενδεχομένως να δώσουν και μια δεύτερη πολύ καλή ευκαιρία σε κάποια κομμάτια που
1: φυσικά
0: μπορεί να αποδειχθούν και συλλεκτικά.
1: Έτσι, έτσι είναι, και γιατί εντάξει, είναι πολύ όμορφο αυτό όπως και να έχει, και ακόμη πιο όμορφο είναι και αυτό που γίνεται εδώ πέρα που βρισκόμαστε σήμερα.
0: Αυτό που θέλω να πω για να τελειώσω με την κουβέντα με τη Μαριάννα που είχαμε προηγουμένως, ψάξτε το Garage Community στο Instagram και να βρείτε παραπάνω πληροφορίες. Ήμασταν για 2 ώρες ζωντανά εδώ στη Γλάστονος, στη Λεμεσό. Η Γλάστονος, η οποία δόθηκε στους πεζούς και στους ποδηλάτες σήμερα.
1: Και στα πατίνια, όχι μόνο στα ποδήλατα. Για μία ημέρα έτσι περπάτημα, χαλαρή βόλτα στο πλαίσιο της διοργάνωσης. Να ξαναπούμε ότι η ΕΤΑΠ Λεμεσού έχει προγραμματίσει μια σειρά και αποδράσεις για μικρούς και μεγάλους μέχρι και τις 7.30 ώρα.
0: Βεβαίως.
1: Πολλά πράγματα μπορείτε να έρθετε να κάνετε πέρα από τη βόλτα σας με την οικογένειά σας.
0: Έτσι ακριβώς τιμούμε σήμερα την ημέρα χωρίς αυτοκίνητο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας με το σύνθημα για φέτος «Κινητικότητα για όλους». Ιδιαίτερες ευχαριστίες και από εμάς στην Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού που διοργανώνει όλο αυτό σε συνεργασία με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού. Βεβαίως,

0: Για τις προηγούμενες δύο ώρες, ζωντανά από την Κλάστονος, από την καρδιά της Λεμεσού, σε live link του Choice FM, ήταν η Νατάσα Τούρτζα.
1: Ήταν ο Γιώργος Ρούσος. Φιλιά, φιλιά πολλά. Keep it locked, locked. More hits coming up
2: next. Choice FM. Το Διόνυσος Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Διόνυσος Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Διόνυσος Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
3: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
4: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Water Park στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
5: Το επόμενο business land σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
6: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
7: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
8: 21 χρόνια κινηματογράφου. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, δημιουργία από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 με 25 Σεπτεμβρίου. 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. cyprusfilmfestival.org.
4: Το kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
9: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andy Spiro Group.
2: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Λεμεσού. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
3: Σπούδασε τώρα στο πρόγραμμα Bachelor of Arts στο Hotel Management του CTL Eurocollege και ολοκλήρωσε το μοναδικό τετραετές πρόγραμμα στον τομέα της διοίκησης ξενοδοχείου στη Λεμεσό σε ένα ίδρυμα διεθνούς αναγνώρισης και εξασφάλισε την επαγγελματική σου ένταξη με τη βοήθεια και την καθοδήγηση καταξιωμένων ειδικών του χώρου. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege, Λεμεσός, be one of the best.
4: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Να ταξιδεύεις μέσα από τις γεύσεις του The Garden Restaurants. Κάθε συνταγή του Σεφ Θάντη είναι εμπνευσμένη και από ένα του ταξίδι στον κόσμο. Κάθε το πιάτο κουβαλά θύμησες από ανθρώπους, χρώματα, μουσικές, παραδόσεις και ιστορία. Το φαγητό έχει μνήμη που εκφράζεται μέσα από την αγάπη στο The Garden Restaurant. A 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
5: Λίμα

0: showing.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
1: The Onisus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onisus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. The Onisus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.

0: περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη και ονειρευτείτε γενναιόδωρες τρώσεις από πικάντικο πεπερώνι και λιωμένο τυρί, ενώ το χειροποίητο ζυμάρι συνδυάζεται άψογα με το ελαφρώς καπνιστό άρωμα του παραδοσιακού ξυλόφουρνου, δημιουργώντας μια αληθινή ιταλική εμπειρία. Σας άνοιξα την όρεξη.
3: Ακριβώς τώρα είναι η ώρα για μια πίτσα πεπερώνι. Δοκιμάστε την παράλληλα με τις υπέροχες μακαρονάδες μας ή συνδυάστε την με ένα από τα ζουμερά μας μπέργκερ για ένα πλήρες γευστικό ταξίδι. Πίτσα πεπερώνι. Στην Κολονακίου, για όλους και για κάθε στιγμή.
2: Παραγγελίες κρατήσεις στο 25-322-225.
4: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
5: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, ανδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.
6: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Choice FM 104.3 and 98.2.
8: It's only.

0: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για τον Naxxed Pub. Έχει αγώνα! The Naxxed Pub. Κράτησε θέση στην παλαιότερη και νοστιμότερη ζωντανή κερκίδα της Λεμεσού.
1: Hey, σειρά μου είναι. Ρε μαμά, πες του κάτι.
2: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
3: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει. Τι φάση?
4: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Τσουλήθρες αδρεναλίνης.
4: Mat Racer.
5: Καμικάζι Slide.
4: Wet Bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο Lazy River για χαλάρωση.
4: Food and Drinks στα Special Kiosk Bar και Restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
4: Φασούρι Water Mania Water Park.
1: Άλλη φάση στο Φασούρι.
6: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
7: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
8: Ραντεβού απόψε. Κλείσε Ακακίκο. Ατμόσφαιρα, γεύση, εμπειρία. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχούς.
9: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
10: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό. Στο Hilton Nicosia, εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
11: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: με πάνω από 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.

0: Το Dionysus Mansion είναι έτοιμο να μας υποδεχθεί για μια ακόμη χρονιά στην καταπράσινη αυλή του και εμείς να απολαύσουμε γεύσεις και στιγμές στην έδρα του. Dionysus Mansion. Για γεύμα ή δείπνο, κάτω από τα δέντρα, στην ωραιότερη αυλή της Λεμεσού. Dionysus Mansion. Fun and Gourmet. Στο κέντρο της Λεμεσού. Τηλέφωνο 25 22 22 10.
1: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Λεμεσός. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
2: Γιορτή του Κρασιού 2026. Η Λεμεσός γιορτάζει από τις 26 Σεπτεμβρίου μέχρι 4 Οκτωβρίου στην ανανεωμένη Γιορτή του Κρασιού. Μεγάλες συναυλίες, ζωντανή μουσική στις ταβέρνες, θεατρικές και παιδικές παραστάσεις, παραδοσιακή χορή, χειροτεχνίες, κυπριακά εδέσματα και πάνω απ' όλα δωρεάν κυπριακό κρασί. 9 ημέρες γεμάτες γεύση, παράδοση, πολιτισμό και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα και τα social media του Δήμου Λεμεσού.
3: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σέντρα Αφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική.

0: Κοκκινάκη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου St. Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
1: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
2: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Η ώρα είναι 4. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
1: What does it mean to cook for the ones you love? Chef Fatty envisioned the Garden Restaurant as a culinary kaleidoscope of cultures, people, tastes, and aesthetics. It was never just about cooking exceptionally good food. It was always about creating an environment made with love that would always result in a full-scale, five-senses experience. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο, σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο My Mall Lemesou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet στον υπόγειο χώρο του My Mall Lemesou.
3: Το επόμενο business lunch σας έχει γεύση Ελλάδας. Το ελληνικό στο Hilton Nicosia. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις.
2: Η Λεμεσός γιορτάζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ η Γλάστονος γίνεται ένας χώρος για όλους. Άφησε το αυτοκίνητο και έλα να περπατήσεις, να κάνεις ποδήλατο, να παίξεις, να δημιουργήσεις και

20 Σεπτεμβρίου στη Γλάτστονος από τις 10 μέχρι τις 8. Έλα να κινηθούμε μαζί για μια πιο βιώσιμη, ασφαλή και προσβάσιμη Λεμεσό. Διοργανωτές, Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Λεμεσού. Με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού. Συνδιοργανωτές, Δήμος Λεμεσού, Φίλοι της Γης, Organization for Positive Urbanism, The Way Space Begins. Ειδικές ευχαριστίες στην ΑΕΚ και την ΕΜΕΛ. Χορηγός επικοινωνίας Choice FM. Μέλος του ομίλου Digital 3.

0: Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. Inc.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
1: The Onisus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. The Onisus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. The Onisus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Master of Business Administration MBA του CTL Eurocollege και απογείωσε πραγματικά την επαγγελματική σου καριέρα με αυτό το μοναδικό προσόν που θα ανεβάσει κατακόρυφα την αξία σου στον τομέα των επιχειρήσεων. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Λεμεσός. Be one of the best.

0: Καλή παρέα, καλό κρασί και ψήσιμο στα κάρβουνα. Το ελληνικό, στο Hilton Nicosia. Εκεί που η γεύση γίνεται εμπειρία.
1: Beonix Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baylor, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonix.art. See you on Planet 9.
2: Στεγαστικό σχέδιο διάθεσης οικοπαίδων σε οικογένειες από το Υπουργείο Εσωτερικών. Μια νέα προοπτική για τη δική σου κατοικία. Τώρα μπορείς να αποκτήσεις οικόπεδο για ανέγερση κατοικίας για ιδιοκατοίκηση στο 25% της αγοραίας του αξίας βάσει κριτηρίων. Περισσότερες δυνατότητες, περισσότερες προοπτικές για τις οικογένειες, για τις κοινότητες, για την Ήπεθρο. Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only.

0: Μυθόσαυρος, τυραννόσαυρος, τίρεξ. Δεν υπάρχουν άλλα λόγια να περιγράψουν το μέγεθος της μπριζόλας στην αυθεντική παπ της Λεμεσού, The Naxhead Pub. Και από γεύση. Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει το νέο μενού στο The Garden Restaurant. Τα γαστρονομικά βήματα του Σεφ Φάντι έφεραν σε αρμονία νέες δημιουργικές επαναπροσεγγίσεις σε νοσταλγικές παραδοσιακές συνταγές από κάθε σπιτικό του κόσμου. Το αποτέλεσμα, ένα νέο μενού πλημμυρισμένο από πεντανόστιμα πιάτα μαγειρεμένα με αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
1: Το Κερκίδα.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Κερκίδα.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Κερκίδα.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
0: Φρέσκο, γρήγορο, απολαυστικό. Ακακίκο, η απόλυτη Asian εμπειρία στην πόλη. Λευκωσία, Λεμεσό και πόλη Χρυσοχού.

0: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, Etco Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
1: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς?
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, Γρηγορίου Pizza Special 490 γραμμάρια 3,99. Go Ahead, τραγανά μπισκότα με γέμιση 174 γραμμάρια 2,45. Indomie Noodles με γεύση κοτόπουλο 5x70 γραμμάρια 1,85. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: Η καρδιά σου χτυπάει δυνατά. Μπροστά σου ανοίγεται μια ατελείωτη πρόκληση. Ακόμη έχεις χρόνο να το ξανασκεφτείς. Ή και όχι.
5: Ετοιμάσου για ατελείωτες βουτιές γεμάτες ενέργεια, αδρεναλίνη και διάθεση που φτάνει στα ύψη. Ζήσε την απόλυτη εμπειρία στο Φασούρι Watermania Waterpark στη Λεμεσό. Γιατί άλλη φάση στο Φασούρι.

0: Η ώρα είναι 6. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο.
1: Η σωστή επιλογή αυτοκινήτου δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Στην ASG Car Sales, με τεχνολογία αιχμής και πραγματική εξειδίκευση, αξιολογούμε κάθε αυτοκίνητο σε βάθος. Πάνω από 3.000 ετοιμοπαράδοτα, εγγυημένα αυτοκίνητα, για να βρεις άμεσα αυτό που σου ταιριάζει. ASG Car Sales. Trust is our drive. Member of Andispiru Group.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο πρόγραμμα του Bachelor of Science στο Computing του CTL Eurocollege και άφησε το προσοντούχο μας προσωπικό να σε εξοπλίσει με ένα μοναδικά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον τομέα της σύγχρονης πληροφορικής σε αυτό το ειδικά σχεδιασμένο πρόγραμμα πτυχίου. Επικοινώνησε τώρα στο ctleuro.ac.cy ή στο 7013-81 και έλα να σου δώσουμε όλες τις πληροφορίες από κοντά. CTL Eurocollege. Lemessos. Be one of the best.
4: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant. Follow Chef Fatty's culinary footsteps around the world through his tasteful dishes. Join our loving family and share the same passion for enjoying exceptionally good food. But above all, recall memories of what it means to taste food prepared with love. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
1: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με κυπριακά ταχυδρομεία.
5: Θυμάσαι τις πρώτες σου βόλτες στο Play Planet. Τα γέλια, τα παιχνίδια, τα γενέθλια που δεν ξεχνάς. Αυτές οι αναμνήσεις μόλις απέκτησαν μία ολοκένουργια μορφή. Το Play Planet επέστρεψε πλήρως ανανεωμένο. Σαν ένα νέο σύμπαν διασκέδασης στο MIMO Lemessou. Με ανανεωμένο soft play, αναβαθμισμένο bowling, πίστα, ice skating, 6D cinema και arcade games. Γιατί δεν είναι πια μόνο για παιδιά, είναι για όλους. Ζήσε ξανά τη μαγεία στο ανανεωμένο Play Planet. Στον υπόγειο χώρο του MIMO Lemessou.

0: 30 Σεπτεμβρίου. Γρηγορίου Pizza Special 490 γραμμάρια 3,99. Go Ahead. Τραγανά μπισκότα με γέμιση 174 γραμμάρια 2,45. Indomie Noodles με γεύση κοτόπουλο 5x70 γραμμάρια 1,85. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
1: Two ways to enjoy it. One unforgettable taste. Pepperoni pizza. Classic Italian wood-fired pizzas, rich pastas, grilled meat and fresh salads. Visit us in our cozy, family-friendly restaurant at Kolonakiou Street or order takeaway or delivery from Nikou Vatikis Street through Wolt, Bolt and Foodie. Pepperoni pizza. Call us at 25 32 22 25.
2: The Onyx Festival is back in Cyprus and it's almost here. Adam Baer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat and more. September 25th to 27th. ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at beonyx.art. See you on Planet 9.
3: Οι οικογένειες μεγαλώνουν. Μαζί τους και οι στεγαστικές ανάγκες. Πολλές φορές η απόκτηση κατοικίας γίνεται δύσκολη. Με το νέο στεγαστικό σχέδιο μπορείτε να αξιοποιήσετε την υφιστάμενη κατοικία σας με προσθήκη ορόφου, επέκταση ή δημιουργία επιπρόσθετης κατοικίας για στέγαση μελών της οικογένειάς σας. Ένα μέτρο που δίνει λύση στις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας. Νέες δυνατότητες στέγασης με τους νέους στο επίκεντρο. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών gov.cy/MOI. Υπουργείο Εσωτερικών. Γραφείο τύπου και πληροφοριών.
4: Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital Tree.
5: Choice FM 104.3 and 98.2.
6: Hits only.

0: τρε, κουάτς.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Είναι 7.
1: Oh my god, πέρασε η ώρα. Να κλείσω τραπέζι στο Nugget Pub.
3: Shooters στο Nugget Pub. Το απόλυτο εταιρικό Sports Indoor Lounge. Χτυπή

0: που σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: What does it mean to cook for the ones you love? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Hey, Σράουι! Ρε μαμά, πες του κάτι!
4: Αχ, τώρα που χαλάρωσα.
5: Χαρή, θα αφήσεις το παιδί μας να παίξει? Τι φάση?
6: Άλλη φάση στο Φασούρι. Φασούρι Water Mania Water Park.
5: Τσουλήθρες αδρεναλίνης,
6: ματρέισερ,
5: καμικάζι σλάι,
6: wet bubble και άλλα.
5: Και ένα ατελείωτο lazy river για χαλάρωση.
6: Food and drinks στα special kiosk, bar και restaurant.
5: Ιδανικό για πάρτι γενεθλίων και εταιρικές εξορμήσεις.
6: Φασούρι Water Mania Water Park.
3: Άλλη φάση στο Φασούρι.
7: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.

0: επίσημου συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
1: Το Golden Monkey στο Tower του ξενοδοχείου Σεντ Ραφαέλ αποτελεί ένα ποιοτικό και αυθεντικό είδος ταϊλανδικής γευστικής εμπειρίας στη Λεμεσό, όπου η παραδοσιακή διακόσμηση του χώρου δένει αρμονικά με τη μοντέρνα αισθητική. Η εξειδικευμένη ομάδα των Ταϊλανδών Chefs δημιουργεί πιάτα με τα πιο γνήσια και αυθεντικά υλικά, τα οποία μπορούν να συνοδευτούν με μοναδικά cocktails. Το Golden Monkey προσφέρεται επίσης τόσο για εταιρικές όσο και για ιδιωτικές εκδηλώσεις για να γιορτάσετε τις ξεχωριστές σας στιγμές. Golden Monkey Authentic Thai Restaurant στο Tower του ξενοδοχείου Saint Raphael and Marina. Για κρατήσεις 2583-4343.
2: Choice FM 104.3 and 98.2.
3: Hits only. Hits only.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Είναι 8.
0: Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μία ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος ομίλου Digital 3.
2: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? Σημαίνει η ειδική του Αστραχάν στο The Garden Restaurant. Τα ταξίδια του Σεφ Φάντι στην περιοχή της Κασπίας έφεραν στην οικογένεια τους ειδικούς του Αστραχάν, που στα γονίδια τους ξέρουν και πώς να σερβίρουν το βουτυρένιο χαβιάρι και πώς να μαγειρεύουν ολόφρεσκο αυθεντικό οξύριχο από την Κασπία με πραγματική αγάπη. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
3: Αρχικά ήταν μια ιδέα, στη συνέχεια τυπώθηκε σε κάρτα, φάκελο, φανέλα, αυτοκόλλητο, ταμπέλα, επιγραφή, έντυσε μέχρι και το αυτοκίνητο και εντυπωσίασε τους πάντες. MCM Digital Print and Signs. Παντός είδους εκτυπώσεις που κερδίζουν τις εντυπώσεις. Τεύκρο Ανθία 58, βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου. Παγκύπρια εξυπηρέτηση στο 2210-3861. MCM Digital Print and Signs. Δεν σταματάμε να τυπώνουμε.
4: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 5 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Your station Choice FM 104.3 and 98.2. It's

0: Stay tuned. More hits coming up next. Choice FM. Baeonyx Festival is back in Cyprus, and it's almost here. Adam Baer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat, and more. September 25th to 27th, ETCO, Limassol, powered by Payable, official payments partner. Tickets are going fast. Grab yours now at baeonyx.art. See you on Planet 9.
1: Dionysus Mansion is ready to welcome us for another year to its green country yard and for us to enjoy flavors and moments. Dionysus Mansion, for lunch or dinner under the trees in the most beautiful country yard of Limassol. Dionysus Mansion, fun and gourmet in the center of Limassol. Telephone 25 22 22 10.
2: Το Kerkida.net, το πρώτο και μεγαλύτερο αθλητικό site της Κύπρου, έχει το δικό του mobile app. Μάθε πρώτος όλα τα κυπριακά και διεθνή νέα, ανάλογα με τις προσωπικές σου προτιμήσεις. Κατέβασε το mobile app του Kerkida.net και έλα πιο κοντά στην αθλητική ενημέρωση. Μια χορηγία από το Dove Men Care. Kerkida.net, μέλος του ομίλου Digital 3.
0: Choice FM 104.3 and 98.2. It's only.

Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα, πρωινή, μεσημεριανή ή βραδινή, είναι ώρα για το Naxxed Pub.

0: που σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα λα λα λα λα λα.
2: The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Το Beonix Festival επιστρέφει στην Κύπρο και είναι σχεδόν εδώ. Adam Beyer, RG, Benny Benassi, Monolink, Camel Fat και πολλοί ακόμα. 25 με 27 Σεπτεμβρίου, ETCO Limassol. Με την υποστήριξη της Payable, επίσημο συνεργάτη πληρωμών. Τα εισιτήρια εξαντλούνται γρήγορα. Κλείσε το δικό σου τώρα στο beonix.art. Τα λέμε στον πλανήτη 9.
4: 21 χρόνια κινηματογράφου. Το 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κύπρου επιστρέφει στη Λευκωσία 21 με 25 Σεπτεμβρίου. Κινηματογράφος, τέχνη, φωτογραφία, δημιουργία από όλο τον κόσμο και ιστορίες που περιμένουν να τις ζήσεις. Κάποιες ιστορίες τις βλέπεις και κάποιες τις ζεις. 21 με 25 Σεπτεμβρίου. 21 χρόνια ιστορίες, άνθρωποι, συναντήσεις. Γιατί ίσως η επόμενη ιστορία να είναι η δική σου. CyprusFilmFestival.org.
5: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast? Έλα να μάθεις πώς να κάνεις εκπομπή και μόνος σου και με συμπαρουσιαστή. Πώς να εκφωνείς διαφημίσεις και τρέιλερς. Πώς κάνεις

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκοσία. Πληροφορίες 22 51 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.
2: Your station. Choice FM 104.3 and 98.2. Hits only. Hits only. Hits.

0: Η ώρα είναι 10. Η ώρα είναι μια χορηγία από το Luxurious Sun Care της Intermed για καθημερινή προστασία από τον ήλιο. Η ενημέρωση αλλάζει σελίδα. Το ink.com είναι επίσημα live. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο και τον κόσμο τη στιγμή που συμβαίνει. Με καθαρή ματιά, αξιόπιστη δημοσιογραφία και σύγχρονη εμπειρία ανάγνωσης. Μια ιστοσελίδα, όλη η ενημέρωση. ink.com. Ένα κλικ μπροστά στην ενημέρωση. Μέλος του ομίλου Digital Tree.
1: What does it mean to cook for the ones you love? For Chef Fatty, food is time travel. It takes you all the way back to when times just tasted like home. The Garden Restaurant is a time machine where exceptionally good food's best secret ingredient has always been to cook with love. For the ones you love, just like home. The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome. With the world on your plate.
2: Θες να κάνεις τη δική σου ραδιοφωνική εκπομπή, να στήσεις και να παρουσιάζεις το δικό σου podcast.

0: 35 χρόνια εμπειρία.
1: Μαθήματα στις εγκαταστάσεις του Click FM στη Λευκωσία. Πληροφορίες 2251 11 00. Ή κάνε εγγραφή online music.net.cy. Γίνε εσύ η επόμενη φωνή που θα ακούγεται παντού.

0: Η ώρα είναι 11. Την ώρα χορηγεί. Oh my god! Η αυθεντική pub της Λεμεσού, Naked Pub.
1: Θα χρειαστώ ένα χεράκι βοηθείας.
2: Ναι, αμέ, ό,τι θες.
1: Κράτα κι εσύ το μπέργκερ μου, ρε φίλε, να το φάω. Το μπέργκερ του The Naked Pub είναι τόσο μεγάλο που θα χρειαστείτε βοήθεια.
0: Τι σημαίνει να μαγειρεύεις για αυτούς που αγαπάς? The Garden Restaurant, a 15-year food travel epitome, with the world on your plate.
3: Choice FM 104.7.